0: and Glow 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις EnPlonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την EnPlonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. EnPlonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά?

μια σάπια βρωμένη νυχτερίδα. Σαν φοβισμένο και δειλό ανθρωπάκι. Δύο χιονάνθρωπος σε ένα κουτάκι και ένα σκυλάκι.

Ζω σαν μια ηλίθια γριά καταιγίδα που έχει ξεχάσει, που έχει σοπάσει. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Είμαι μια αστεία μαϊμού σε λάθος δάση. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Μα αν είμαι βροχή που έχω χάσει το δρόμο. Ένα πολύχρωμο δέντρο, ένα θαμπό διαμαντάκι, ένας αέρας ακάτης πεταμένο στην άκρη. Έχω πάντα ένα χρώμα να σκοτώνω τον γκρίζο και να κήπω με θάλασσες. Να αναλουρίζω μια σπίθα στα μάτια που διψάει να με κάψει. Μα αν είμαι βροχή που έχω χάσει το δρόμο. Ένα πολύχρωμο

0: μια ηλίθια γριά καταιγίδα που έχει ξεχάσει, που έχει σοπάσει. Είμαι μια αστεία μαϊμού. Είμαι μια αστεία μαϊμού σε λάθος δάση.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Ενπλό 89,2. Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

να τον βγάλουν στο σφυρί. Βρήκαν τον τρόπο, λέξεις που γιατρεύαν, πουλούσανε για χρόνια. Λόγια μεγάλα, ποιος μικρός να τ' αρνηθεί. Σβήσαν τα φώτα, μπήξαν στη σάρκα μας τα νύχια.

0: 92,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

μέρα. Ο χρόνος πέφτει νεκρός, χαμένος, αδιάφορος. Σαν να κοιμάμαι δίχως να θέλω να ξυπνήσω. Και αφήνω τα ρολόγια να βαρά στη διαπασό. Αφήνω τις μέρες να περνάνε στη φυλακή των τυχερών. Που ζω και άδοξα βασιλεύω, αφού δεν θέλω να ανατέλω. Μονάχα μέρες να περνάνε. Και τα παιδεία των μαχών άδικα περιμένουν. Όσοι χορταίνουν έστω με σκατά, τώρα κοιμούνται βαριά. Και όσοι νομίζουν πως τα είχα ξυπνάνε, αναπολούν έντονα.

Πάνω στο χώμα που άδικα ποτίσαν, όσοι πιστέψαν μα ποτέ τους δεν νικήσαν. Ξαπλώνει τώρα τσακισμένη και η δικιά μου ελπίδα. Κι όσα δεν είδα περιμένουν κουρασμένα κάποιον την πόρτα να ανοίξει και να πει: όλα να αλλάξουν μπορεί, μα ποιος πιστεύει. Και οι πόρτες άδικα περιμένουν, άσχετοι τι μπαινοβγαίνουν. Άλλος με το τσεκούρι και άλλος με το μολύβι, άλλος με δώρα και άλλος με φωτιά. Μα ο καθένας κάτι κρύβει, κι ώσπου ο χειμώνας να φύγει, δεν θα θυμάμαι πια.

ίχνη μας και πότε όχι, καμιά φορά σφυρίζοντας μελωδικά. Πού πάμε, πότε ως σκιές αθόρυβες γυρνάμε και πότε ως άστρα που πέφτουν εκοφαντικά και κάποιοι από μας περνάμε κυνηγώντας στο βάθος μια χτίδα δίχως άλλο προορισμό, δίχως πηξίδα. Πού πάμε, μην απορείς.

2. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχει 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. ΕΦΑΠαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη.

0: Λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

Αυτό είναι το πρόβλημα.

0: Blow 89,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχυση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα, ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Σου τα βρω τη Λένορμαν, ένα κακόφημο.

0: δίκτυο. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα

0: διώξετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Διπλό 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις EnPlonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την EnPlonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. EnPlonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

λένε οι παλιοί στο καφενείο. Το πέταξαν μια νύχτα στην πλατεία. Τον βάλαν σε τσουβάλι για φορείο. Ταυτότητα δεν είχε και στοιχεία.

0: Εμπλό 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Τηλεφωνείς στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εμπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις.

0: μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την Bituline. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
6: Άτραξ Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Άτραξ Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
2: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικοστεπ.gr.

0: 99,2.
1: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
2: Enplonet.
1: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Ενπλονέτ, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες.

0: Φανοπίου στη Θεσπρωτεία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοπίο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Λες πως το τραγούδι αυτό δεν έχει ρυθμό και ότι δεν σ' αρέσει ο τρόπος που τραγουδώ. Μέχρι και η χτύπη της καρδιάς μου με λύπη μου σε πληροφορώ. Δεν έχουν ρυθμό. Λες πως δεν πιστεύεις πλέον στη μουσική, γιατί μάλλον θα στην καταστρέψω κι αυτή. Κάνε μου τη χάρη μακάρι να ακούγαμε μαζί μουσική. Κι ας ήταν κακή, ας ήταν κακή.

μέσα της πιάστηκα. Πες μου αλήθεια, αν το σπίτι αυτό ήταν πάντα χαμηλό και στενάχωρο.

0: 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά. Γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 24 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: δελτίο. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

0: and Blow 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ, όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
2: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
6: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
7: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

Έχω έναν ύπνο εφεδρικό, να μην χρειάζεται ποτέ μου να ξυπνάω. Και ένα πόνο δανεικό, να μην ξεχνώ ποτέ πονώντας πως χωρώ.

με γεμίσει. Έχω ένα κόμπο ανθισμένο για ψυχή. Να παίζει ένα τρελό σκυλί και να γαυγίζει. Έχω ένα κόμπο ανθισμένο

Έχω μια πέτρινη καρδιά και λίγα χόρτα για μαλλιά. Είμαι μια τρύπα στα σπηλιά. Έχω μια πέτρινη καρδιά και λίγα χόρτα για μαλλιά. Είμαι μια τρύπα στα σπηλιά. Έχω μια πέτρινη καρδιά και λίγα χόρτα για μαλλιά. Είμαι

0: 90,2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 24 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Σκέφτεσαι Menotes? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην

0: στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Σάββατο βράδυ.

0: 90,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Enclo 89,2.
1: Στην B2 Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enclo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που νιώθεις κι εσύ. Βγες και πάρα απ' τη βαρά.

περιμένω. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλη η σπίτια γύρω.

0: Διπλό. 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet. Enplonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
6: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
7: Κουζίνα να πάρεις. Και ψυγείο. Και τοστιέρα. Και βραστήρα. Και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
8: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet. Σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
0: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
10: Στα αλήθεια, δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε. Είμαστε η γενιά της αναμονής. Περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένοντας. Έπρεπε να περιμένουμε 2 ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε. 2 ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε. Και για να παίξουμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, έπρεπε να περιμένουμε 1/2 ώρα την κασέτα να γυρίσει. Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή. Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ξέρεις, ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν επικίνδυνα. Παίζαμε μακριά γαϊδούρα, αλλά κανένας δεν έπαθε κύλη εξάρθρωση. Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα, αλλά δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθισμένο για παιδιά και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιόδιο ή μερικά ράματα. Έφευγε το κακό αίμα και δεν μπορούσες να κατηγορήσεις κανέναν παρά μόνο τον εαυτό σου.

Δεν είχαμε PlayStation, Wii, δορυφορική τηλεόραση, home cinema με ήχο surround, κινητά, ίντερνετ. Εμείς είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε μαζί τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα και απλά βγαίναμε στον δρόμο για να συναντηθούμε και να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, μήλα. Δεν υπήρχαν online games τότε, ήταν ο μόνος τρόπος για να παίξεις κάτι με άλλους. Τη μέρα την περνούσαμε έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Τα παιχνίδια μας τα φτιάχναμε μόνοι μας από ξύλα. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμφιαλωμένο. Και όταν θέλαμε να δούμε τους φίλους μας, πηγαίναμε σπίτι τους με το ποδήλατο ή με τα πόδια και τους φωνάζαμε από την πόρτα. Δεν παίρναμε άδεια από τους γονείς μας, ήμασταν ολομόναχοι.

τα σχολεία ήταν όλα δημόσια και κάθε μέρα μας ταλάνιζε το άγχος της εξέτασης. Το απόγευμα δεν είχαμε φροντιστήρια, μόνο βαρετό διάβασμα και αγγλικά τρεις φορές την εβδομάδα. Κάποιοι δεν ήταν καλοί μαθητές και έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Για σκέψου.

τένιση, γκόλφ. Φτιάχναμε όμως φανταστικά κάστρα στην άμμο και κάναμε τα πιο απίθανα μακροβούτια για να χαζέψουμε αστερίες. Ρίχναμε τα κορίτσια κυνηγώντας τα για να τους βάλουμε χέρι και όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room, γράφοντας wink, ρόφλ, OMG. Τα φτιάχναμε και τα χαλάγαμε κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια

μεγαλώσαμε μόνοι μας, αλλά οι γονείς μας ήταν συνέχεια παρόντες. Δεν κλιπαρούσαμε για λίγο από το χρόνο που αφιέρωναν στη δουλειά τους, ούτε είχαμε νταντά τη τηλεόραση. Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευθυνότητα και μέσα από όλα αυτά μάθαμε και οριμάσαμε. Και μετά ποιος μας φταίει, που τα σημερινά παιδιά μας φαίνονται.

0: Εν πλώ 89,2.
1: Μπορώ να ρωτήσω και βλέπω τηλεόραση και το κινητό, εγώ μου ξογίνει.

0: Διπλό 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγόνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
0: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
6: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
7: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
9: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέα Μπελμπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4%

0: αξιοδιωτική μεταρρύθμιση κινείται εντός χρονοδιαγράμματος. Την ίδια ώρα οι συντηρητικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα καταφέρει να ξεπεράσει τις όποιες διαφωνίες. Ωστόσο, η ευνηδιαστική παρέτηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο Κώστας Αργυρός.
1: Η ευνηδιαστική παρέτηση της Γερμανίδας Υπουργού Εργασίας Μπέρμπελ Μπάς έδειξε πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στην κυβέρνηση Μέρτς, κάτι που επιβεβαιώνουν άλλωστε και τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά των δύο κυβερνητικών κομμάτων, Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών, στις δημοσκοπήσεις. Η Μπάς, που παρετήθηκε επίσης από την Προεδρία του S5, εξέφρασε πικρία για επιθέσεις που δέχτηκε από εκπροσώπους του κυβερνητικού εταίρου, είτε μέσω δηλώσεων είτε μέσω διαρροών, σημείο στο οποίο στάθηκε άλλωστε και ο άλλος πρόεδρος του κόμματος και αντικαγκελάριος Lars Klingbeil. Από τη μεριά του, ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του ζητήματος, επιμένοντας ότι και οι δύο εταίροι παραμένουν πιστοί στην κοινή μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών υπάρχει γκρίνια, επειδή καθυστερούν νομοσχέδια που επεξεργαζόταν η Μπάς, όπως το συνταξιοδοτικό ή η ευελιξία στο ωράριο εργασίας. Το βάρος να επιταχύνει τις διαδικασίες που συναντούν όμως αντιδράσεις από συνδικάτα και τη βάση των σοσιαλδημοκρατών πέφτει τώρα στον νέο Υπουργό Εργασίας, Αλεξάντερ Σφάιτσα, ο οποίος πάντως είχε και αυτός εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες προτάσεις των Χριστιανοδημοκρατών. Κώστας Αργυρός από τη Βόνη για την Deutsche Welle.
0: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί η Λευκωσία το μνημόνιο Τουρκίας το Κοκυπρίον για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Προσεχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατήγγειλε ότι η συμφωνία συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας ότι θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του. Από τη Λευκωσία, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Λουκιανός Λυρίτσας.
2: Το έργο αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις νότιες ακτές της Τουρκίας με τα κατεχόμενα και έχει χαρακτηριστεί από την τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά ως το έργο του αιώνα. Το σχετικό μνημόνιο προβλέπει την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 100 χιλιόμετρων με κατάληξη τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Τεχνετζίκ κοντά στην Κερίνια. Στόχος είναι αντικατάσταση του πετρελαίου από φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή των κατεχομένων, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει και δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο αγωγός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου τουρκικού σχεδιασμού για την ενεργειακή σύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα προωθεί παράλληλα και την κατασκευή υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου, μέσω του οποίου τα κατεχόμενα θα συνδεθούν απευθείας με το τουρκικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου και η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να ενισχύσουν την ενεργειακή εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία. Ήδη από το 2015 λειτουργεί υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς νερού από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Με τα νέα έργα, η Άγκυρα επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της σε κρίσιμες υποδομές, εδραιώνοντας περαιτέρω την οικονομική εξάρτηση των κατεχομένων. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
0: Παρά την κριτική που δέχεται για τους χειρισμούς του στο Ουκρανικό, ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διατεθειμένος να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία και θεωρεί ότι κυρίως η Ουκρανία πρέπει να συμβάλλει περισσότερο στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ ο καγκελάριος Μέρτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τον ενημέρωσε για τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ρωσία είναι εκείνη που πρέπει να αποδεχθεί μία εκεχηρία που θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών υποδομών. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η Βουλγαρία ζήτησε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη διερεύνηση επιθέσεων με ντρόν σε πλοία στην Μαύρη Θάλασσα. Παραμένει άγνωστο αν τα ντρόν προήλθαν από τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Η ανθρωπιστική οργάνωση Sea Watch ανακοίνωσε ότι διέσωσε 227 πρόσφυγες και μετανάστες στην Κεντρική Μεσόγειο μέσα σε 2-24 ώρα. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία Sea Watch 5 και Aurora 2. Σύμφωνα με την οργάνωση, τα διασωστικά σκάφη παρενοχλήθηκαν από αγνώστου ταυτότητας πλοιάρια. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανοίγοντας δύο νέες θεματικές ενότητες. Οι συζητήσεις αφορούν την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της ενταξιακής

0: ενεργειακής διαδικασίας, ιδιαίτερα για την Ουκρανία, δεν αναμένεται πριν από την επόμενη δεκαετία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας. Γαλάζιο μπλέιζερ, μαύρο παντελόνι, χαρακτηριστική κόμωση. Έτσι απαθανατίζει την Άγγελα Μέρκελ ο γαλλογερμανός καλλιτέχνης Ζερεμί Κέιρας σε πορτρέτο που εμφανίστηκε πρόσφατα πρώτη φορά στο Μουσείο Μπόντε του Βερολίνου. Τόσο πολλούς επισκέπτες προσελκύει αυτός ο πίνακας, ώστε θα παραμείνει στο Μουσείο Μπόντε ως τις 3 Ιανουαρίου του 2027, 3 μήνες περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε και η ίδια η Μέρκελ μπροστά στο πορτρέτο της για να υπογράψει αυτόγραφα. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Η ουρά των επισκεπτών έφτανε μέχρι την είσοδο. Κάποιοι έλεγαν βέβαια ότι βρέθηκαν στο μουσείο για τη μόνιμη συλλογή του, όχι για την πρώην καγκελάριο. Παρά τα αυτά, όπως είπε εκπρόσωπος του Μουσείου Μπόντε, τα 450 εισιτήρια της εκδήλωσης εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ περίπου 300 είχαν ήδη προκρατηθεί. 5 χρόνια μετά την αποχώρηση από την εξουσία, φαίνεται ότι όλοι θέλουν να δουν και να ακούσουν την πρώην καγκελάριο. Το Φεβρουάριο έκανε την πρώτη της επανεμφάνιση σε συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών και καταχειροκροτήθηκε. Ακολούθησαν σενάρια τα οποία παρά αυτά διαψεύστηκαν ότι μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της χώρας ή έστω να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή για την Ουκρανία. Η Άγγελα Μέρκελ πάντα με εντυπωσίαζε για την υφαλιότητα με την οποία αντιμετώπιζε όλους αυτούς τους άνδρες όπως ο Πούτιν, χωρίς καμία ένταση, λέει η Μάρλεν Χάνεμαν, παρακολουθώντας μια παρουσίαση του βιβλίου από την πρώην καγκελάριο στο ιστορικό μουσείο του Πενεμίντε στο Μεκλεμβούργο. Λίγες σειρές πιο μπροστά κάθεται η Άνετ Λίμαν με τον σύζυγό της και εκείνη εκφράζει παρόμοια γνώμη. Η κυρία Μέρκελ εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει με όσα έχει πετύχει, με τη συνολική πορεία της. Ασφαλώς όλοι κάνουν λάθη όταν κατέχουν αξιώματα, όμως διαχειρίστηκε τεράστιες κρίσεις όπως η πανδημία και το προσφυγικό. Για τον διάδοχό της, Φρίντριχ Μέρτς, οι παρενέσεις της Μέρκελ αποτελούν δύσκολη παρακαταθήκη. Ο σημερινός πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και καγκελάριος έχει επιλέξει συνειδητά μια διαφορετική πορεία. Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο στην καγκελαρία, τα ποσοστά αποδοχής της δημοσκοπήσεις κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά για τον Μέρτς.
2: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Ενπλό Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

εξύπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: 92,2.
1: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά. Γιατί έχεις Enplonet.
2: Enplonet.
1: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 24 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
4: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Προσοχή!
5: Νέο τηλεκοντρόλ μόνο 2,5 ευρώ.
4: Ανορθώνει τους σπασμένους μπλουτούς.
6: Τον τρίτο να αποδεχτούν την κατάστασή τους.
7: Την

0: θέμα που ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες να περάσουμε τώρα. Ένα παράξενο στιθόδεσμο.
1: Καβριλίκι.
2: Οι μαύρες σακούλες πάνω στο μικρό σκάφος περιέχουν μόνο ένα μικρό μέρος από τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν από τις Κολομβιανές αρχές.
3: Εν Πλο 89,2.

0: Εν πλώ 89,2.
1: Πέρασα 20 χειμώνες, ξεπέρασα. Βγήκα από την άλλη, δεν γέρασα. Ό,τι με κεράσανε, κέρασα. Μπόρεσα στο στενό τον κόσμο και χώρεσα.

0: and Glow 89,2. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια. Ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα πάντα.

θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν.

0: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις EnPlonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την EnPlonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. EnPlonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 99,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

τη μηχανή δουλεύει βολή, κουφή και τυφλή.

0: Εμπλό 89,2.
1: Όλα καλά πάνε πατέρα εδώ κάτω στη γη. Έχω το θάνατο μητέρα και μονάχα μια ευχή. Αναμνήσεις μαζεύω.

0: 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Η EnBlueNet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: Διπλό 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Glow 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζουγκλό 89,2.
1: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά. Γιατί έχεις Enplonet.
2: Enplonet.
1: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 24 γραμμή με μόλις 6,82 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: αφήσω. Είλα αφούλη φέτος μου νονονό. Εσκέλα κόλλη μου δε οβελίξ δε χαστέριξ. Παλαύκα πούτης άμα φούτη λε να φαίνε. Είσαι να φχάμου σκάβε του είλα λάκτα μου σκά. Είι τουα, είμαι ουα, αφέκ μου, είσαι λάκχο. Ετχώ φασίμ τε πούτη μου σκουά, άλλη και γάτα. Λάβα του, τα πικαρίς. Τε λαύκα κύψ, τε λάκου δε σε λαβλού.
1: Είσαι λάκχο. Oh, où est-ce que vous êtes?
0: Comment t'appelles-tu? Comment ça m'en fout?

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

μόνο εξαιρέσεις, παιδιά. Με αυτό το τραγουδί να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο Θείο Χρήστο. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και για εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ, να πούμε ότι φυσικά είχα την καλύτερότερη πάσα ever από το Στέλιο Νικολαίδη, που πραγματικά τα έσπασε. Μια τεράστια έκπληξη για όλους μας, για όλους μας. Και για εσάς που τώρα συντονιστήκατε και δεν ξέρετε κιόλας, να σας πω ότι είμαι η Βασιλεία Περόγλου, αυτό το λίγο το θυμάμαι κι εγώ, μην νομίζετε, και είστε συντονισμένοι κάπου στο σύμπαν, στο NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή στον Ενπλό 89,2 μας ακούτε στη Θεσπρωτεία, στην Βιωτία είστε πάντα συντονισμένοι στον Σύριο στους 95,8, στην Κόρινθο στον 2,20%, 5,6, Vox FM 103,3 για τον ομό Ηλίας και φυσικά στο Καστελόριζο μας ακούτε στους 104,3. Περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα στο Viber στο 698-9860-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, Βασιλεία Περόγλου στο Instagram θα με βρείτε τώρα και λίγο στο Facebook, μην πω ψέματα. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο Θείο Χρήστο και να το κάνουμε και μια τεράστια αγκαλιά. Πάμε, περιμένω αφιερώσεις και έρχομαι τώρα να σας χαιρετήσω όλους έναν προς έναν.

Πάμε, πάμε, πάμε να σας χαιρετήσω. Γεια σου Γιώργο Κοντοστέργιε. Πολλά φιλά και να δώσουμε στον Νικόλα το σωμαράκι. Μια τεράστια καλιά στον φίλο των Innocent. Καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Σεραφή μου, από τα μιμίδια στην ελληνική. Mike, hello. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Doesn't matter if you're playing in a club, if you're playing in a hall, if you're playing in the streets. Αναστασία μας από το Χίο, Τζόρτζι. Και ο Σωτήρης είναι εδώ στην παρέα μας. Παιδιά, τι ωραία που σας βρίσκω όλους εδώ μαζί. Παντελή μας, Άννα μας, άπαπα και τη Λίδα μας, την Παντελάκη να χαιρετήσω. Έτσι παιδιά. Ήταν εξαιρετικός ο Στέλιος. User, καλησπέρα και σε σένα. Ηλία, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα σήμερα. Δεν ξέρω. Προσωπικά, παιδιά, σήμερα ίδρωσα πάρα πολύ. Καλά, μου τύχαν και διάφορα. Ξέχασα το κινητό μου, ξέχασα το ένα, ή πρέπει να γυρίσω. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια.

0: What's up, my man?
1: What's up, D?
0: Hey, come on, let's get off this block.
1: Joe, why are you in such a hurry, man?
0: Cats. Dirty ass cats everywhere, man. Let's move.
2: Εδώ ο Τζίμι λέει ότι κάθε φορά που με βλέπει εδώ στην εκπομπή αλλάζω κάθε φορά.
0: Our streets.
1: No, I see them.
2: Θετικά το εννοεί.
0: We can't even go for a walk no more. You know what?
2: Βέβαια τα πάντα ρε, έτσι, τα πάντα αλλάζουν.
0: Was out with Kiki and we stopped by the park, you know, to get some practice.
2: Για προσέξτε λίγο, γιατί όντως τα καιρικά φαινόμενα μπορεί να είναι πολύ έντονα. Και δεν ξέρω, εγώ λέω σε όλους να έχουμε το νου μας τώρα. Γενικά δεν μπορείς να ξέρεις. Συνεχίζονται όμως λέει καταιγίδες. Εντάξει, εγώ στην Αθήνα λίγη βροχή έζησα, δεν θα πω ψέματα. Αυτό που έζησα περισσότερο από όλα ήταν ότι επειδή περπατούσα γρήγορα στο δρόμο και έτρεχα τα σχετικά, έπιασε κάποια στιγμή, παιδιά, και είχα υδρώσει τόσο πολύ. Έχουμε πλέον τροπικό κλίμα, δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τέτοιο εκνευρισμό δεν ξέρω αν έχω ξαναζήσει, δηλαδή, από τον καιρό. Δηλαδή, οκ, βροχές, προετοιμαστήκαμε να θα πέσει και η θερμοκρασία, τα πάντα, αλλά τέτοια υγρασία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν δεν το ζήσετε, δεν το φαντάζεστε.

Γεια σου Μαρία Μαγκονάκη, καλησπέρα και σε σένα. Να χαιρετίζω και τον Παρικλή μας. Κι εγώ χθες σας παραπονιόμουν ότι προσπαθώ να κάνω πράγματα π.χ. και δεν μου βγαίνουνε. Και να που μερικές φορές, αν τα αφήσεις και λίγο έτσι στην τύχη τους, μπορεί και να γίνουνε στη μαγεία του σύμπαντος. Γιατί διαβάζω, δεν σας το λέω έτσι τυχαία, διαβάζω εδώ τώρα μια ιστορία. Μια ιστορία, τι να πω, σαν αυτές που βλέπουμε στις ταινίες τέλος πάντων, για το πώς βρήκε μια Ελληνίδα που υιοθετήθηκε από Αμερικανούς και την πήγαινε μετά στην Αμερική, πώς βρήκε τελικά την οικογένειά της, παιδιά. Την πραγματική της οικογένεια, την βιολογική της οικογένεια μάλλον, για να είμαι πιο σωστή. Η ιστορία λοιπόν της Barbara Brown είναι μια συγκλονιστική ιστορία αναζήτησης και επανένωσης με τις ρίζες της. Γεννήθηκε λοιπόν στην Ελλάδα, στην Αθήνα το 1959 και υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από Αμερικανούς θετούς γονείς, οι οποίοι την πήραν μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη συνεχώς αναρωτιόταν, γιατί της είχαν πει οι γονείς της ότι είναι υιοθετημένη, αναρωτιόταν για ήθελε να γνωρίσει τη βιολογική της οικογένεια, αλλά εκείνη φοβούμενη ότι θα τη χάσουν, της είχαν απαγορεύσει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Οπότε αργότερα, όταν πέθαναν οι θετοί της γονείς, εκείνη άρχισε να αναζητάει τη βιολογική της οικογένεια και ήρθε λοιπόν σε επικοινωνία με το Ευτυχία Project, να κάτι που πραγματικά δεν γνώριζε ότι υπάρχει. Τι γίνεται τώρα, αυτό το Ευτυχία Project, από ό,τι κατάλαβα, αν δώσεις ένα κομμάτι από το DNA σου, μπορεί να εντυπωσιάσει, εάν και οι υπόλοιποι έχουν δώσει, εάν όντως υπάρχει κάτι κοινό. Και τι έγινε τώρα, παιδιά? Εντόπισε το Ευτυχία Project τους γονείς της, γιατί πήγε ο ανιψιός από την βιολογική της οικογένεια να κάνει ένα τεστ DNA. Ξέρετε, από αυτά που σου λένε... Για άσχετους λόγους πήγε να το κάνει αυτό το test DNA. Και έτσι το πήρε το Ευτυχία Project, δεν ξέρω τι έγινε, και ένωσε την Μπάρμπαρα με την βιολογική της οικογένεια. Δεν είναι πάρα πολύ συγκινητικό? Βλέπω τώρα και φωτογραφίες που το γιορτάσανε στο Ψηρή με ένα μεγάλο γλέντι μετά από τόσα πολλά χρόνια. Και τι είχε γίνει τότε? Η βιολογική της μητέρα λοιπόν, επειδή ήταν και εκείνη με μητριά και τα σχετικά, έμεινε έγκυος πολύ σε νεαρή ηλικία χωρίς να το θέλει και επίσης χωρίς να είναι παντρεμένη, το πιο σημαντικό, και αναγκάστηκε να δώσει το παιδί της για υιοθεσία. Γιατί αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι, παρόλο που μιλάμε για το 1959, που είναι σχετικά κοντά, εντάξει, πόσα χρόνια είναι ρε παιδιά, το 60, 40, 60 χρόνια πίσω πες, 65, είναι σαν να μιλάμε, παιδιά, για μια άλλη εποχή. Τότε μια γυναίκα δεν μπορούσε, αν δεν παντρευότανε, δεν έφευγε το σπίτι. Δεν είναι απίστευτο αυτό? Πού ζούμε ρε παιδιά? Καλά, υπάρχουν και τώρα, ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Ακόμα και στην Ελλάδα, επειδή ακούω πολλούς να λένε όχι εδώ, σε τριτοκοσμικές χώρες, και εδώ στα χωριά, στην επαρχία, υπάρχουν ακόμα μέρη που είναι λίγο... Αλλά τι να πω...

Γεια σου Γιώργο και σε σένα, Ράνια μου, τα φιλιά μου. Τι ωραίο τραγούδι έχει στείλει Γιώργο από τα Τρίκαλα. Hey, hey, hey. Α, όπως και ο Σωτήρης Αρβανίτης.

Λοιπόν, μόλις ακούσαμε RSN και Lucky Old You και συνεχίζουμε με Angel Lover Day και Good Lovin'. Ούτως κάπως άλλαξε πάντως η ατμόσφαιρα με τη βροχούλα.

0: μας.
1: Ελένα, μου εδώ είμαστε σε ένα χουχουλιάρικο κλίμα. Με πρόλαβε James, στείλε ό,τι θες. Περιμένω κι άλλες αφιερώσεις, σιγά σιγά και με ζηλίστα. Γεια σου Ιάκωβε. Να σου θυμίσω ότι ακούμε εγχώρια σκηνή. Καλλιτέχνες από εδώ γύρω, κατάλαβες. Και βλέπω τώρα εδώ ένα άρθρο, 5 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσετε για να ανακαλύψετε αν είστε ή όχι καλός σύντροφος ή καλή σύντροφος. Παιδιά, δεν έχω διαβάσει καν τις ερωτήσεις. Βλέπω εδώ κάτι για ανατροφή, αν υπάρχουν προβλήματα σχέση, ποια είναι αυτά και τα σχετικά, αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. Εάν έχεις χημεία με τον άλλον, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, μπορεί για κάποιον να είσαι η χειρότερη σύντροφος και για κάποιον άλλον να είσαι η ιδανική, η καλύτερη του κόσμου, η μία και μοναδική. Το ίδιο ισχύει και στο αντίθετο, έτσι. Μπορεί για κάποιον να είσαι ο χειρότερος σύντροφος του κόσμου και για κάποια άλλη κοπέλα να είσαι ο ιδανικός. Και μαζί το ίδιο και να είναι και αμοιβαίο. Νομίζω αυτό είναι και το νόημα. Γεια σου, Βαγγέλη, από την Κοζάνη. Είναι να βρεις αυτή τη χημεία, αυτό το energy που λέμε.

Εδώ ο Σωτήρης λέει πιο πιθανό να κερδίσει Τζόκερ. Πολύ πιθανό αυτό όντως. Είναι πιο πιθανό να κερδίσει Τζόκερ από το να... Εντάξει, εγώ δεν σου λέω να βρεις τον έρωτα τη ζωή σου, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς φαντάζεστε στα παραμύθια. Αλλά να βρεις έναν άνθρωπο να ταιριάζεις καθημερινά, να περνάτε ωραία, να μιλάτε στο πρωινό. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να έχετε κοινό με στην καθημερινότητα. Ή μπορεί να θες και έναν άνθρωπο να μην μιλάτε καθόλου, βραδερφέ, ξέρω εγώ. Τι καιρό κάνει εκεί η Βασιλεία. Και εδώ βροχή έχει, και εδώ στην Αθήνα βροχή έχει. Καλησπέρα και σε σένα, Κώστα. Υπάρχει κάπου που δεν βρέχει και έχει καλό καιρό τώρα? Για στείλτε μου λίγο, έτσι από περιέργεια. Και εσύ, David, από την Εύβοια, που θα είσαι και για λίγο καιρό στην Ελλάδα. Και πες μας, τι καιρό έχει, παιδιά, παντού βρέχει?

Λοιπόν, παιδιά, θέλω μια ψυχραιμία σχετικά με αυτό που έχω να σας πω τώρα, και έχουμε διαβάσει πολλά παρόμοια, νομίζω. Έχουμε περάσει τα 2000, έχουν συμβεί διάφορα. Μελέτη λοιπόν του 1960 προβλέπει το τέλος του κόσμου και τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι, αλλά εντάξει, θα μου πεις τώρα, αν έρθει το τέλος του κόσμου, τι μας νοιάζει, ό,τι και αν έχουμε κανονίσει. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε εσένα. Λοιπόν, μια επιστημονική μελέτη λοιπόν του 1960 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science και επανέφερε στη δημοσιότητα τη βρετανική The Independent, προέβλεψε την ημέρα της κρίσης για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, έχοντας ως βάση της την υπερεκθετική αύξηση του πληθυσμού. Δεν νομίζω. Εντάξει, δεν νομίζω. Φυσικά υπάρχουν μεταγενέστερες δημογραφικές αλλαγές, έχουν περιορίσει τους συγκεκριμένους φόβους, καμία σχέση, ειδικά γι' αυτό. Αλλά μου άρεσε κιόλας που είπε Παρασκευή και 13, έτσι. Wow. Εντάξει, τι να πω. Τώρα, όταν ήταν παλιά, στο 1960, για μετά το 2000, φανταζόντουσαν διαστημόπλοια, φανταζόντουσαν εξωγήινους ή το τέλος του κόσμου. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είναι κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε? Πώς θα μας χαρακτηρίζετε τώρα, το 2026? During the first experiments, his greatest and most secret project, the time tunnel. Γεια σου, Σάκη μου. Ο Νικόλα Τέσλα είπε για το 2035, λέει, όταν όλα τα καπιταλιστικά μοντέλα αποτύχουν, τότε θα ξεκινήσει. Α, πάπα, έτσι είχε πει ο Τέσλα, δεν το ξέρω. 35. Έχουμε ακόμα χρόνο.

Λοιπόν, ο Μάικλ, χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Ο Κωνσταντίνος λέει το τέλος του κόσμου δεν θα συμβεί. Εσύ το λες γιατί κάθε τέλος είναι μια αρχή, κάπως έτσι. Δηλαδή, εκεί που εμείς λέμε για τέλος. Κοίταξε, και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, τέλος τώρα. Και τι είναι τέλος ακριβώς. Και πού, εδώ δεν ξέρουμε ποιος είναι ο κόσμος. Λέμε για το τέλος του κόσμου. Ίσως για το δικό μας κόσμο. Why not? Δεν ξέρω. Μπορεί, τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε με την αγαπημένη Στέλλα και τον Μπελίντα. Το τελευταίο σύγκλι που κυκλοφόρησε.

Δεν ξέρω αν είπα μόνο για το άλμπουμ και γενικά η Στέλλα είναι μια καλλιτέχνητα που δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Ακριβώς, Νικόλα, εκτός ότι όλα είναι υποθετικά, τώρα έχουμε 2026, όπως πολύ καλά γράφεις, και είναι στο χέρι μας να το επαναδημιουργήσουμε. Βασικά, να δημιουργήσουμε το τώρα, γιατί μόνο το τώρα υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Να χαιρετήσουμε το φίλο το Βασίλη. Παναγιώτη μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι, τι να πω. Σου στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια. Και πάμε να ακούσουμε Νατάσα Μποφίλιου, Όλα Είναι Μπροστά, που ζήτησε ο Σωτήρης Αρβανίτης. Πάμε.

Αχ, όλα είναι μπροστά. Ό,τι είπε. Και όλα είναι τώρα. Παιδιά, η ζωή μας τα πάντα είναι ένα θαύμα. Ιάκωβε, το βρήκες λοιπόν, όλο δικό σου. Όσα μου έχεις χαρίσει, αφιερώνει εδώ Ιάκωβο σε όλη την παρέα. Και δεν υπάρχει πιο όμορφο συνέστημα από την ευγνωμοσύνη.

0: Τι όμορφο αυτό πάντως, ε. Να μην χορταίνεις, να του λες το άλλο σ' αγαπώ, σήμερα στο όπα. Εξάλλου ξέρετε πόσο σας αγαπάω. Ο Μάκη ψάχνει γλυκό, λέει. Δεν θέλει ούτε να είναι πολύ γλυκό, αλλά να είναι και νόστιμο. Δεν ξέρω, εγώ τώρα σκεφτόμουν το γλυκό κηδώνει πάντως. Γιατί διάβασα εδώ ένα τίτλο που λέει «Πώς θα μεταμορφώσεις το κηδώνει από στιφό κηδώνει, που είναι το ίδιο το φρούτο, όταν είναι ομό, σε μπεντανόστιμο μαγειρεμένο επίσης ή και σε γλυκό». Και θέλω να σας πω ότι εμένα το κηδώνει μου αρέσει και ομό και μαγειρεμένο και σε γλυκό. Γιατί και όταν είναι ομό και έχει αυτή τη στιφάδα, πω το λατρεύω. Απλά δεν μπορώ να φάω πολύ, όντως με ενοχλεί λίγο στο στομάχι. Αλλά γλυκό μπορώ να φάω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορώ να φάω. Εκεί είμαι για γιαουρτάκι, παιδιά. Τώρα, ειδικά το χειμώνα, δεν υπάρχει καλύτερο γλυκό. Γιαουρτάκι και γλυκό του κουταλιού. Τέλος. Μπαμ. Και έχει ξεμπερδέψει. Ούτε να ψάχνεις, ούτε να τρέχεις. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, την πρώτη ώρα θα την ολοκληρώσουμε με το τραγούδι που ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Στο λίκνισμά σου, Νεφέλη Φασουλή, Πάνος Παπαδόπουλος.
1: Σβήνουν στο λίκνισμά σου.
0: Και η Λωτή, ωραίο και αυτό.
1: Τίποτα πριν κι άλλο τίποτα.
0: Και μείνετε συντονισμένοι, ερχόμαι με πολλά περισσότερα τη δεύτερη ώρα.

Στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες?

0: στον έρωτα, μήπως όλες οι φορές που αγαπάμε δεν είναι πρώτες. Μα βλέπεις, η αγάπη είναι ανήμερο θέργιο που τρώει τη ζωή μας. Μα μόλις φύγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή ήταν η ζωή μας.
1: Υποσχέσεις του χρόνου που σβήνουν στο λίκνισμά σου.

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
2: Enplonet.
1: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχει 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Να στο στομάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε. Χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
7: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
8: Δύσκολο να αγαπά.
9: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.
8: Και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό.
9: Δεν θα πει πως πέθανε η αγάπη.
8: Κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές.
9: Κουράστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει.
8: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
9: Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό, λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα.
8: Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
9: Επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.
8: Και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό.
9: Φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας.
8: Κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές.
9: Και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες.
8: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
9: Επειδή λες όχι και ναι, κι ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Γιατί αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Ενώ τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση, διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα. Ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη.
8: Με δύναμη
9: και έλξη
8: και, έλξη,
9: και δέρμα ζεστό.
8: Και δέρμα.

0: στη σκλαβιά.
1: Ας είμαστε σκλάβοι της αγάπης. Μιχάλης Γκανάς. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Και το έχουμε υλοποιήσει τα καλογεράκια. Ο Μιχάλης Καλογεράκης και ο Παντελής Καλογεράκης. Με αυτό το κομμάτι που ζήτησε ο Ηλίας, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάπου στο σύμπαν, λοιπόν. Χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 10 το βράδυ. Στο δικό μας κόσμο, παιδιά, ξεκάθαρα με εγχώριες μουσικάρες. Περιμένω και άλλα σχόλια στο Viber, στο 698-9860-147, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio και σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι εκτός από τον NG Radio μας ακούτε και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή. Γεια σου φίλε Τζέο που λες όλη η Λαμία ακούει. Λοιπόν, στη Δεσπρωτεία μας ακούτε στον Εμπλό 89,2, στην Βιωτία στον Σύριο στους 95,8, στην Κόρινθο στον Δίωλκο στους 105,6, Vox FM στους 103,3 για τον νομό Ηλίας και στο Καστελεόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3.

Στη Τζίτα λοιπόν μας τραγουδάει η Ρένα Μόρφη, Μαριτίνα. Και η Μαριτίνα, λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι έχω έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Γιώργο, γεια σου πάλι φίλες Γιώγα, αγαπημένε. Έχουμε παιδιά, είμαστε γεμάτες μοντέλα. Λέει και εδώ ο Γιώργος, Άννα Μαρία μοντέλο, Στάινερ μοντέλο, Χαρούλα μοντέλο, Περόγλου μοντέλο. Είμαστε όλες μοντέλα, παιδιά. Είναι μοντέλα, μοντέλα, μοντελέ. Τι ήθελα να σας πω όμως τώρα, παιδιά. Βρήκα τη χώρα που θέλω να πάω. Έχει ξεκάθαρα το δικό της χρόνο. Είναι μια αφρικανική χώρα η οποία ακολουθεί ένα δικό της μοναδικό ημερολόγιο, έτσι. Έχει 13 μήνες αντί για 12 και έτσι παραμένει 7 περίπου με 8 χρόνια πίσω από το Γρηγοριανό. Τέλειο! Δηλαδή, αν ήμουν σε αυτή τη χώρα, τώρα θα ήμουν 7 με 8 χρόνια νεότερη. Απίστευτο. Ενώ λοιπόν η συντριπτική πλειονότητα των κρατών παγκοσμίως χρησιμοποιεί το γρηγοριανό ημερολόγιο των 12 μηνών, η Αιθιοπία διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Παιδιά, σας έχω πει ότι θέλω να πάω Αιθιοπία και Κένια. Δεν είναι τυχαίο. Ριζωμένο λοιπόν σε παραδόσεις αιώνων, το αιθιοπικό ημερολόγιο, γνωστό και ως ημερολόγιο Γκεέζ, εξακολουθεί να ρυθμίζει την καθημερινότητα και τις γιορτές των κατοίκων της χώρας. Παγκουμέ λοιπόν. Ο 13ος μήνας λέγεται Παγκουμέ ή Παγκούμε, δεν είμαι σίγουρη. Σε αντίθεση λοιπόν με το γρηγοριανό ημερολόγιο, όπου οι μήνες έχουν 30 ή 31 μέρες και τα σχετικά, η Αιθιοπία εφαρμόζει μια πολύ πιο ομοιόμορφη δομή. Οι πρώτοι 12 μήνες της χρονιάς αποτελούνται από ακριβώς 30 μέρες, 30 και φυλάκια, ο κάθε ένας συμπληρώνοντας έτσι συνολικά 360 μέρες. Οι εναπομείνανσες ημέρες του έτους ενσωματώνονται σε ένα ξεχωριστό 13ο μήνα που ονομάζεται Παγκουμέ και ακολουθεί το 12ο τον Νεχασέ. Στα κανονικά έτη λοιπόν ο Παγκουμέ διαρκεί 5 μέρες, ενώ στα δίσεκτα προστίθεται μία επιπλέον ημέρα φτιάχνοντας έτσι τους 6. Α, για να μην μπερδεύονται το κάνανε έτσι. Μου κάνει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τώρα όμως για την 7 με 8 χρόνια πίσω. Η χρονιά λοιπόν στην Αιθιοπία δεν ξεκινά την 1η Ιανουαρίου, αλλά το Σεπτέμβριο. Παιδιά μου φαίνεται είναι πάρα πολύ πρακτική αυτή. Πάρα πολύ πρακτική. Η αιθιοπική πρωτοχρονιά, γνωστή ως Enkutahat, Enkutatas, μάλλον πιο σωστά, γιορτάζεται συνήθως την 11η Σεπτεμβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου, έτσι, ή στις 12 Σεπτεμβρίου πριν από ένα δίσεκτο έτος. Η πιο εντυπωσιακή διαφορά, ωστόσο, εντοπίζεται στην αρρύθμιση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου 7 έως 8 χρόνια πίσω από το Γρηγοριανό. Η απόκληση αυτή οφείλεται στον διαφορετικό υπολογισμό που έκανε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού. Οπότε, σε γενικές γραμμές, έχουν έναν εντελώς δικό τους χρόνο. Και τώρα αναρωτιέμαι κάτι άσχετο. Εάν πάμε εκεί, έτσι, ταξίδι, γιατί θέλω να πάω, το κινητό μου αυτόματα θα αλλάξει και η ημερομηνία. Ξέρετε, γιατί σε κάποιες κατευθείαν αλλάζει ώρα το κινητό. Θα αλλάξει και η ημερομηνία ή θα χαθούμε εντελώς. Να ξέρω να ετοιμαστώ. Μ' αρέσουν όμως, μ' αρέσουν. Έχουν αυτό το κάτι.

σήμερα και έχουν 2021. 2019. Άκου να δεις. Πήγε το ξέρετε ότι πολύ καιρό, πολλά χρόνια με προβληματίζει το γεγονός ότι θα ήθελα πάρα πολύ να έχω το δικό μου χρόνο. Τώρα η Αιθιοπία μου έβαλε ιδέες, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς?

Και λέει εδώ Σεραφή, μόνο έτσι θα έρθει 13ος μισθός στο δημόσιο. Κοίταξε, θα πω ότι ούτε έτσι. Ούτε έτσι.

Έτσι λοιπόν, ήθελα να μας πούνε οι baby guru, χαμός εδώ πέρα τώρα με τις ατάκες που έχει πέσει για την Αιθιοπία. Εντάξει, τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν μεγάλωσε να είχαμε όντως ένα 13ο μήνα, 5 μερούλες, παίρνεις και το μισθό σου, κομπλέ, όλα κομπλέ.

Τι ωραία κομμάτια που στέλνετε. Νικόλα Ζωμαράκη έχει στείλει φανταστικά βίντεο, παιδιά, με κύματα, με τη θάλασσα σήμερα εκεί στην Κρήτη. Τι πανέμορφα τοπία. Και γράφει και ο ίδιος, πάντα θα υπάρχουν προβληματισμοί, συζητήσεις, απόψεις και αποφάσεις. Δυστυχώς όμως κανείς πια δεν ακούει τον κόσμο. Αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Και αυτό, όπως φαίνεται, δύσκολα θα αλλάξει. Εγώ με τη σειρά μου όμως πιστεύω ότι το σημαντικό είναι να είμαστε δεμένοι όπως η οικογένεια και η οικογένεια του NG Radio. Είναι φάρος φωτεινός. Αχ, Νικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αφιέρωση. Επειδή έβαλα πριν από λίγο, ακούσαμε Νεφέλη Φασουλή, θα σου βάλω αυτή τη βόλτα. Που μου αρέσει, είναι και αυτή μια ευαίσθητη όμορφη βόλτα.

Έτσι, έτσι. Είναι αυτές οι βόλτες που εκεί που έχεις μπουχτίσει, έχει γίνει χαμός, λες. Άστα όλα, άστα όλα. Και αφέ.

Μα πηγαίνω και εγώ, Νικόλα, Νικόλα. Παιδιά, χαιρόμαστε πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τι να πω, με έχετε συγκινήσει κιόλας με πολλά από αυτά ακριβώς. Το τέλος έτσι και αλλιώς του κόσμου εννοείται ότι δεν το συζητάμε στα σοβαρά. Το συζητάμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, γιατί καθημερινά αλλάζουν πολλά πράγματα. Και κακά τα ψέματα. Υπάρχει και ένα τέλος εποχής. Πιστεύω έχουμε ζήσει ένα τέλος εποχής. Δηλαδή η δική μου γενιά, η γενιά του 90, έχει ζήσει σε αυτό το μεταβατικό στάδιο και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί ζήσαμε από το ότι δεν είχαμε τίποτα τεχνολογικά στο απόλυτο, ας πούμε, που σιγά σιγά έρχεται, γιατί ακόμα δεν το έχουμε ζήσει τόσο πολύ. Και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχει ένα τέλος το οποίο γίνεται αρχή. Υπάρχει αυτή η εξέλιξη, αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, ο φίλος ο Ζιόγαλος εδώ ζήτησε να με αγαπάς, εκείνος και εκείνος. Και το αφιερώνει σε όλους. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε.

Και βλέπω τώρα για τις βροχές, για τις ανακοινώσεις και στην Αττική βρέχει, αλλά ξέρετε τι με έχει συγκινήσει. Με έχει συγκινήσει που βλέπω ότι στο κέντρο, στο Σύνταγμα, φοιτητές έχουν κατασκηνώσει στην πλατεία Συντάγματος, έχουν αναρτήσει και πανό και γίνεται χαμός. Λέει σπουδάζουμε δεν μπορώ να διαβάσω όλο το πανό, λέει να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας, λοιπόν, είναι στο κέντρο της Αθήνας και καλούνε στο Σύνταγμα συγκεκριμένα και καλούνε από σήμερα το απόγευμα σε μαζική κινητοποίηση. Με το βλέμμα στραμμένο στις κινητοποίησεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί και εγώ αναρωτιόμουν τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω σίγουρα ότι εδώ πέρα τα πράγματα είναι χειρότερα, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που και εδώ υπάρχουν κάποιες κινητοποιήσεις και δεν τους ενδιαφέρει ο καιρός, η βροχή και ο χειμώνας.

Πάντως, αν δεν γίνει κάτι μαζικά, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τίποτα. Τι να πω, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Και μακάρι όντως να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι. Αγαπημένο κομμάτι. Το αφιερώνω εδώ στο φίλο τον Κώστα. Κύματα, το remix. Ένα τσιγάρο στα μπαμ. Αλεξάνδρα Επίθετη.
1: Έχεις βάλει χωρίς μπέιπ τώρα.
0: Και Μπούγιο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπούγιο.

Κάθε μέση του μήνα, χωρίς φράγκο σχεδόν πατάμε τα κλάματα. Χαζεύουμε τα κλειστά παράθυρα και γράφουμε σε εμάς το μέλλον γράμματα. Κοιμόμαστε χαράματα και πίσω από τα μάτια μας χορεύουν τα πιο περίεργα οράματα. Κοιτάμε τους γέρους μας κατάματα, ζητώντας ψεύτικες συγγνώμες για όλα μας τα βουλιάγματα. Τραγουδάμε κακόφωνα μπέλου και μας ακούνε από τα δοφράγματα. Τα καλύτερα μας βράδια πάντα τελειώνουν σ' άγρια σπαράγματα. Γιατί κάναμε τον πόνο μας επιλέγματα, χαράξαμε τα πιο βαριά βιώματα.

καλοκαίρια μας μικρά, μεγάλα τα λιμνάσματα. Δεν ξέρω να κρατήσω τα μετρήματα. Θέλω να μιλήσουμε χωρίς βαθιά νοήματα. Δεν θέλω να σου γράφω άλλα ποίηματα. Θέλω να ακούω μόνο στην πόρτα μου να σκάνε.

Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι συζητάτε, αλλά είμαι σίγουρη ότι κάπως όλα αυτά δένουν και εδώ στη συζήτηση. Συνεχίζω όμως με αφιερώσεις. Ζωή, Θεοδοσία Τσάτσου. Ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Τέλειο, το ζήτησε εδώ ο φίλος Αστέργιος. Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.

Γεια σου Ολυμπία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Μαρίνη. Μια καθημερινότητα γεμάτη ανατροπές. Αγαπημένη Κυριακή μου, χαίρομαι πάρα πολύ, επίσης ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Είναι της Κυριακής, η οποία Κυριακή λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως πηγαίναν τα πράγματα σήμερα δύσκολα, γενικά τον τελευταίο καιρό, αλλά είδε ένα σημάδι, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μας αφιερώνει αυτό το τραγούδι, έτσι είμαι εγώ. Ούτε το σχήμα των... Αχ, κι ούτε και θέλω να αλλάξω, απίστευτο.

0: Εδώ λέει βγάλαν την Guilfoyle από την πρεσβεία της Αμερικής. Εντάξει, Βηγέ, να σας πω κάτι. Είπε και ο Τραμπ ότι δεν είχε πρόβλημα γενικά, αλλά δεν του αρέσανε τα δημοσιεύματα. Μου θυμίζει λίγο κάτι θείους ο Τραμπ. Που σου λένε μη φοράς κοντά και τα σχετικά. Εντάξει, εντάξει.
1: Ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι μ' εγώ να σου ονειρεύομαι. Μου είναι αρκετό. Έτσι μ' εγώ.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν θα πω αν ήταν κατάλληλη ή όχι. Η ίδια πάλι είπε ότι έδωσε τον καλύτερο του σε αυτό, ψευδής η κατηγορία συναντίον μου. Και λέει, είμαι περήφανη για όσα πετύχαμε στην Ελλάδα. Πάρα πολύ σημαντικό. Το κλάμα ο Αργυρός τώρα λέει. Σας έχει μείνει αυτό ρε παιδιά.
1: Επισκέπτες.
0: Επειδή έγινε ένα με την Ελλάδα η κοπέλα. Αφήνομαι λοιπόν Μαρίνα Σπανού. Από την Αγγελική σε όλη την παρέα.
1: Χίλες

0: Λοιπόν, συνεχίζω με αφιερώσεις. Σερί, το βλέπετε, δεν σταματάμε. Γεια σου Τάκη. Ο Γιώγαλος εδώ λέει ότι χρειάζεται την Αμερικανική πρεσβεία. Δεν τους φοβάμαι, έχουν λεφτά. Πλάκα κάνω, παιδιά. Να ξέρετε ότι εγώ απαντάω με χιούμορ σε όλα αυτά τα θέματα, έτσι, δεν τα εννοώ σοβαρά. Γεια σου Γιώργο από το Πήλιο.
1: Το τρένο από εδώ δεν περνά, μα στο ρολόι.
0: Αχ, η ευτυχία είναι αυτό.
1: Γυρίζει και τα φώτα των φρένων ανάβουν εκεί. Βαθιά με στη νύχτα.
0: Ο φίλος ο Σωτήρης το αφιερώνει σε όλη την παρέα.
1: Δευτερόλεπτα πριν.
0: Πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.

Δεν πιστεύω να μην τραγουδάτε. Πρέπει οπωσδήποτε να τραγουδάτε. Αλλιώς δεν έχει και νόημα, παιδιά. Αχ, την ευτυχία περιμένουμε να έρθει. Είναι γραφτό. Περιμένουμε και τη Χαρούλα Νικολαίδου, η οποία έρχεται τώρα να ανοίξει το δισκοπολίον της, η Χάρης. Εμείς, παιδιά, θα τα πούμε τώρα από εβδομάδα στην εκπομπή κάπου στο σύμπαν, θα μου λείψετε πάρα πολύ. Εύχομαι ψυχραιμία, βαθιές ανάσες, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Και να μην σταματάμε, παιδιά, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τι να κάνω, Γιώργο, και εγώ με βαριά καρδιά φεύγω, αλλά τι να κάνουμε, περνάει ο χρόνος και δεν είμαστε στην Αιθιοπία. Λοιπόν, βαθιές ανάσες, προχωράμε, συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά. Θα κλείσουμε το κομμάτι Βροχή των Echo Tides, μιας και βρέχει τώρα παντού. Να ευχηθούμε καλή δύναμη και να στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια σε όλους τους φοιτητές ανά τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, στους μαθητές και στους φοιτητές και σε όσους έχουν βγει έτσι στους δρόμους αυτές τις μέρες και στο Σύνταγμα. Σε όλα τα παιδιά που είναι τώρα σε σκηνές, ελπίζω να έχει πάει κόσμος να τους υποστηρίξει και αυτές τις ώρες. Θέλω πραγματικά να κάνω μια τεράστια αγκαλιά σε όλους σας. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι και αν συμβαίνει να συνεχίζουμε δυναμικά, γιατί δεν μας άμε κάπου στο σύμπαν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους. Και φυσικά σας αγαπάω πάρα πολύ, έτσι. Φιλάκια πολλά.

0: Πλο 89,2. Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
7: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Τη Σκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε σε αυτή τη βροχερή, ωραία βραδιά. Γεμάτη μουσική όπως πάντα. Γεμάτη με καινούργιες κυκλοφορίες και ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν. Μουσική δηλαδή, καλή παρέα. Καλώς ήρθατε. Αν Wilson για την έναρξη της εκπομπής. Η θρυλική Αν Wilson από τις Heart. Και το Hot Foot, το κομμάτι από τον ολοκαινούριο της δίσκο του 2026 σε συνεργασία με το συγκρότημα των Tripsiter. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ακούστε τι σας έχω επίσης από το 2026. Ακούστε εισαγωγή.

Λοιπόν, δυνατό comeback για τους Σουηδούς Europe, τους πολύ αγαπητούς μας Europe. Η τελευταία τους κυκλοφορία ήταν το 2017, άρα 9 χρόνια μετά έρχονται με το Come This Madness, το δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Το κομμάτι λοιπόν, το άλμπουμ μάλλον, ξεκινάει με το One on One, με αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή με την ορχήστρα και τα πολύ ωραία ριφ και το πολύ ωραίο τραγούδι. Έχουν πάρα πολύ ωραία παραγωγή η Europe, έχουν όλη αυτή τη γλύκα του παρελθόντος και σύγχρονη παραγωγή, σύγχρονα τύμπανα, δυνατές κιθάρες. Ακούγονται πολύ ωραίοι, φρέσκοι, ανανεωμένοι

λέξη είναι από νεότερες γενιές. Οπότε αν έχετε καμία αναλαμπή ειδικά από το παρελθόν των 70s, των 60s, των 80s, των 90s, να στείλετε. Καλά, ό,τι θέλετε θα στείλετε, αλλά λέω τώρα. Τι λείπει σήμερα από την εκπομπή?

Και χθες πήγαμε στην live αυτή κυκλοφορία του Björn Ris. Live είναι αυτό το Lifeland. Live είναι και το Getaway που ακούμε τώρα.

Ωραία η παρέα του Μπιον Ρις επί σκηνής. Ωραία τα παίξήματα και ωραία, όπα μου ξέρει αυτό, και ωραία ηχογράφηση. Gates Away Live και η δυναμική του συγκροτήματος των Νορβηγών στο live τους. Ωραιότατη κυκλοφορία εδώ μέσα στο 2026 και λέει ήταν ηχογραφημένο κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδίας το 2025 αυτό το προσεκτικά επιμελημένο μίνι ζωντανό άλμπουμ που παρουσιάζει τις δυναμικές ερμηνείες της μπάντας. Μίνι γιατί αποτελείται από μόλις 4 κομμάτια. Βέβαια αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν πόσο ήταν αυτό, 7 λεπτά, έχει άλλα 2, 9 λεπτά και το κομμάτι Where Are You Now, αυτό το πολύ έτσι συναισθηματικό που το ακούσαμε χθες. Λοιπόν, κοιτούσα τις συναυλίες, έχουμε πολλές ανακοινώσεις για συναυλίες φέτος μέσα στο 2027. Η πιο άμεση που μπορεί να ενδιαφέρει τους φίλους μας εδώ, που μου τη θύμισε και ο Τάκης, είναι αυτή των Σουηδών Goat. Έχουμε πολύ πράγμα στην metal σκηνή. Spitfire είδα από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, είδα και αρκετή post-metal, ωραία πραγματάκια, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και βεβαίως αυτή που έχω πει έτσι αρκετές φορές από εδώ είναι αυτή του Ιουλίου στο Λυκαβιτό που θα δούμε τον Slash μαζί με τον Miles Kennedy. Το λέω τώρα αυτό γιατί μου ήρθε μια παραγγελιά εδώ από το φίλο μου τον Ευγένιο, ο οποίος δεν ζητάει και συχνά κομμάτι, οπότε μου έκανε έτσι ένα κλικ να το θυμηθούμε αυτό το ωραίο, αυτή την ωραία συνεργασία που είχαν κάνει οι δυο τους και να έρθουμε κιόλας σε κομμάτι του 26 συγκλάκι τους με τίτλο Flying Blind, που 100% θα τα ακούσουμε το καλοκαίρι στο Λυκαβιτό.

Η ανακοίνωση λέει το εξής. Το 2027, συγκεκριμένα το Φεβρουάριο, θα έρθει ο τέταρτος δίσκος με την ωραία αυτή συνεργασία του Slash με τον Miles Kennedy. Το Flying Blind που μόλις ακούσαμε, είπα Bird εγώ πριν, συγγνώμη, είναι Flying Blind. Είναι το πρώτο single που δίνουν σε κυκλοφορία, έχει μια εβδομάδα τώρα που έχει κυκλοφορήσει και αναμένουμε την ολοκληρωμένη τους δουλειά. Οπότε έχουμε να περιμένουμε πολλά να δούμε στη σκηνή, σίγουρα θα παίξουν και διασκευές. Κάνουν την περιοδία τους στην Ευρωπαϊκή μέσα στο 27 και για πρώτη φορά θα δούμε τον Miles Kennedy live. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει έρθει, οι Alter Bridge δεν έχουν έρθει ας πούμε. Μόνος του δεν έχει έρθει. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ωραίο και μόνο από αυτή την άποψη, γιατί είναι ένας πολύ ωραίος μουσικός, πολύ ωραίος τραγουδιστής, πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευγένεια για τη συνεισφορά στην εκπομπή σήμερα με αυτό το καινούριο single. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, έχουμε δυναμική σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε δυναμική, έχουμε σκληρές κιθάρες. Και old school τύπου. Να, για παράδειγμα, πηγαίνοντας περίπου 20 χρόνια πίσω περίπου. Πάμε στην Ολλανδία και στους Devil's Blood.

Η ζωή της μπάντας αυτής ήταν σύντομη. Το 2013 διαλύθηκαν, 3 δίσκους βγάλανε. Δεν ξέρω, έχει καταγραφεί ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας τους στην Αμερική, όπου λέει ο οδηγός του λεωφορείου λέει το έσκασε με τα χρήματα, δηλαδή κάνουν την περιοδία, είχαν βγάλει χρήματα και το έσκασε με τα λεφτά τους και τους άφησε λέει εγκαταλειμμένους σε μια διασταύρωση στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Μάλιστα. Και αυτό λέει τους έδωσε δημοσιότητα τότε, δηλαδή έγινε ένας δώρος με αυτή την κίνηση και με αυτό το πάθημα. Και αυτό τους βοήθησε να μιλήσει πάρα πολύ ο τύπος, το διαδίκτυο για αυτούς. Λοιπόν, αυτά είναι ροκ σκηνικά που λέει και ο Τάκης. Τάκη, αφού το έγραψες εσύ αυτό τώρα και είπα το όνομά σου, θα έρθω και στο κομμάτι που έχεις προτείνει εδώ για να τα ακούσουμε στον αέρα. Λοιπόν, ροκ σκηνικά, αλλά να μην σου τύχει, έτσι. Δεν θες. Σκέψου τώρα πόσο κόπο, πόσα χιλιόμετρα διανύσανε, πόσο υδρότα στάξανε, δηλαδή τα δώσαν όλα για να μην τους μείνει τίποτα τελικά. Τουλάχιστον αυτό γύρισε προς όφελός τους όσον αφορά το ότι ασχολήθηκαν μαζί τους. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια.

Τι ανατολίτικο μπάσο είναι αυτό. Λες Κλαϊπούλ. Και στα φωνητικά ο Κίναν, τον Τούλη φωνή. Little Ford Fantasy. Little Ford Fantanil.

Λοιπόν, ναι, η ιδιορυθμία και η ιδιαιτερότητα είναι όλες παρό, είναι όλα αυτά τα στοιχεία παρόν εδώ. Στην περίπτωση των Primus, στην περίπτωση του Claypool και στο Little Lord Fentanyl, συγγνώμη για το λάθος, για το Σαρδάμ, αγαπητέ Τάκη, το πετύχαμε τώρα. Και αυτή είναι μία συνεργασία και μία κυκλοφορία του 2025. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα? Λέω να πάμε σε μία, να αλλάξουμε λίγο ήχο και να έρθω σε ακόμα μία δουλειά του 2026. Και εδώ θα βρούμε την περίπτωση του John Corabi, Rock and Roll, ο αντικαταστάτης της φωνής των Motley Crue, και έρχεται εδώ με το άλμπουμ New Day που κυκλοφορεί μέσα στο 2026, και νομίζω ότι θα διαλέξω το When I Was Young από αυτό το δίσκο, όσο πρόλαβα να τον ακούσω, για να τον συστήσουμε και στην εκπομπή σαν καινούργια κυκλοφορία.

τόσες φορές να έχουμε ακούσει τους Dead Daisies και να συνειδητοποιώ τώρα ότι η φωνή τους είναι αυτή, του John Corabi. Corabi. Κάπως θα προφέρεται αυτός τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται με τους Motley Crue, τον οποίον, οι οποίοι μάλλον τον προσλαμβάνουν δηλώνοντας ότι τα έχει όλα, όλα, όλα. Τη φωνή, το στήσιμο στη σκηνή, το attitude δηλαδή, ότι μπορεί να πει τα πάντα, και έτσι για 3 χρόνια είναι η φωνή των Motley Crue. Μετά έχουμε 3 solo δουλειές από αυτόν, η μία φρεσκοκυκλοφορημένη τώρα μέσα στο 2026 και μόλις πήραμε και μία γεύση, αλλά είναι και η φωνή των Dead Daisies. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι αυτόν ακούμε κάθε φορά, οι οποίοι έχουν και μεγάλη δισκογραφία από το 2015 μέχρι και το 2025, full ενεργή. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, λέω να πάω προς Γερμανία μεριά και να έρθουμε να βρούμε μία από τις μπάντες που πέρσι, ειδικά η πρόπερσι, δεν θυμάμαι, μια χρονιά τώρα κοντά, την ακούσαμε πάρα πολύ και είπα να τη θυμηθούμε. Λοιπόν, λέω να πάμε στους Samsara Blues Experiment και τον δίσκο τους End of Forever, ο οποίος κυκλοφορεί πίσω στο 2021. Πολύ heavy, πολύ ιδιαίτερη και ψυχεδελική ταυτόχρονα, με φοβερά riff μέσα, και το χαρακτηριστικό τους είναι η μεγάλης διάρκειας, τα μεγάλης διάρκειας κομμάτια τους, είτε ορχιστρικά είναι, είτε με φωνή, είτε κτλ. Αλλά έχουμε και 16 λεπτά και 18 λεπτά και 20 λεπτά. Οπότε όποτε πέφτουμε πάνω σε 8 λεπτά για παράδειγμα, θεωρούμε ότι είναι σαν να ακούμε ένα τρίλεπτο. Κάπως έτσι υπάρχει, κάπως έτσι είναι η αντιστοιχία για τους Samsara Blues Experiment, τους Γερμανούς. Λοιπόν, πάω στο End of Forever, δηλαδή το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου.

Δυνατή λοιπόν η Samsara Blues Experiment, βαριή έτσι, δυνατός ήχος, βαρύς και παίρνει το χρόνο του μέχρι να φτάσει να πει αυτό που θέλει. Παίρνει το δικό του χρόνο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μάλλον στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα της εκπομπής, σε δίσκο που ακούσαμε και χθες, που πρότεινε φίλος εδώ καλός της εκπομπής. Για να κλείσουμε λοιπόν και να μπούμε στο δεύτερο μέρος μετά. Λοιπόν, και πού θα πάμε? Θα πάμε στη συνεργασία που λέγαμε χθες του Adrian Smith, τον Iron Maiden, με τον Richie Kogen, τον κιθαρίστα. Την πολύ ωραία δουλειά Smith Kogen, έτσι ονομάστηκε και ο δίσκος, που κυκλοφορήσανε μαζί επειδή πραγματικά δημιουργήθηκε μια ωραία φιλία μεταξύ τους. Δηλαδή, θέλανε να παίξουν μαζί. Ταιριάξανε σαν άνθρωποι, τα είπανε, παίξαν μουσική μόνοι τους και τελικά δημιουργήθηκε και κανονική κυκλοφορία, κανονικός δίσκος. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι που έχω διαλέξει από αυτό το άλμπουμ που έχει τον τίτλο Till Tomorrow, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους που ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ, δηλαδή στον νομό Κορινθίας 2 Ολκός στους 105,6, στον νομό Ηλίας ο Vox στους 103,3, στην Καλαμάτα κανάλι 1 στους 94,8, στον νομό Βιωτίας ο Σύριος στους 95,8, το Καστελόριζο μαζί μας στους 104,3, ο Ενπλός στους 89,2 στον νομό Θεσπρωτίας και Σάμος Radio Cafe στους 102,4. Λοιπόν, πάμε στο Till Tomorrow, Smith Kogen και κλείνουμε με το πρώτο μέρος.

0: 90,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
7: Η EnBlueNet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Με Steven Wilson και τον δίσκο Hand Cannot Erase για μια ακόμη φορά σε αυτή την εκπομπή, ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος. Και το κομμάτι είναι το routine, η ρουτίνα. Με την σπαρακτική αληθινή ιστορία της Joyce Carol Vincent να τιμάται, πραγματικά να το κάνει σαν φόρο τιμής ο Steven Wilson στη μνήμη της και στη λυπητερή της ιστορία ή τέλος πάντων στο λυπητερό της τέλος. Λοιπόν, κάτι τέτοιες ιστορίες εμπνέουν τον Steven Wilson και δημιουργεί κάθε φορά δίσκους καινούριους με πάρα πολύ ωραίους μουσικούς. Εδώ ο Guthrie Govan στην ηλεκτρική κιθάρα. Έλεγε ο Steven Wilson για αυτό το δίσκο ότι ήθελε να είναι ο χειρότερος μουσικός της παρέας. Και έτσι κάλεσε φοβερά ονόματα, τον Guthrie Govan στις κιθάρες, τον Nick Beggs στο μπάσο, κάλεσε τον Adam Holtzman, φοβερός πιανίστας, πληκτράς, και στα drums είναι ο Marco Minneman, ο φοβερός αυτός μουσικός. Και βεβαίως συμμετέχει και ο Steven Wilson, ο οποίος όχι απλά συμμετέχει, έχει γράψει όλα τα κομμάτια, παίζει τις δικές του τις κιθάρες και φυσικά τραγουδάει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όσους τώρα συντονιστήκατε στην εκπομπή μας, που κυλάει όμορφα και ήσυχα. Ήσυχα στο πρώτο μέρος όχι και τόσο, τώρα έχει μπει σε μια άλλη κατάσταση και θα συνεχίσω σε έναν ονειρικό και soundtrack τύπου ρυθμό, γιατί έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και ολοκένουργια κυκλοφορία του Hans Zimmer, του απίθανου αυτού συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, μαζί με την Jade, την τραγουδίστρια, την Jade Thirlwall. Και τι κάνουμε εδώ, τι έχουν κάνει εδώ? Συνεργάζονται για την κυκλοφορία του Blue Planet 3, που είναι ένα ντοκιμαντέρ ουσιαστικά φυσικής ιστορίας, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και το οποίο, πέρα από τα απίστευτα πλάνα και από την απίστευτη του σκηνοθεσία και το όλο του το κόνσεπτ, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση, όπως και πρέπει, στη μουσική. Αναλαμβάνει λοιπόν ο Hans Zimmer και το βασικό θέμα, το βασικό τραγούδι για το Blue Planet 3 είναι αυτό το Into the Deep, Seas Cry. Λοιπόν, το κομμάτι είναι σαν να πάμε σε μια φανταστική, έτσι, ονειρική ταινία. Για πάμε να ακούσουμε και την Jade που τραγουδάει.

Τώρα αν σκεφτείς ωκεανούς, θάλασσες, βάθη, μπλε, φάλαινες, όλον αυτόν τον μυθικό κόσμο εκεί των ωκεανών και των θαλασσών, να έρχεται αυτή η μουσική τώρα να δένει πάρα πολύ ωραία με όλο αυτό το σκηνικό και μια υπερπαραγωγή από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσει μέσα στο 26 το ντοκιμαντέρ, το τρίτο του μέρος δηλαδή, και αναμένουμε και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το πάντρεμα με αυτήν την μουσική που ο Hans Zimmer είναι τόσο έμπειρος και ξέρει τόσο καλά τι κάνει και πώς δένει την εικόνα, την ιστορία που υπόνεται στην εικόνα με τον ήχο, που κάνει θαύματα. Εντάξει, δηλαδή είναι μία από τις πολύ πολύ προσεγμένες και ωραίες δουλειές. Η παραγωγή είναι του BBC και αναμένουμε. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σε μια κυκλοφορία πριν από περίπου 9 μέρες, το EP Saving Grace All That Glitters, και μιλάμε τώρα για τη δουλειά του Rob

Robert Plant και την καινούργια του κυκλοφορία αυτή, που κάτι έχουμε ακούσει ήδη από singles που έχει κυκλοφορήσει, ένα βασικά, αλλά τώρα όμως το έχουμε ολόκληρο να έχει κυκλοφορήσει και να αποτελείται από 4 tracks. Το 2025 έχει κυκλοφορήσει το Saving Grace σκέτο, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που το ακούσαμε εδώ αρκετά, με τις ρίζες του στην παραδοσιακή και στη folk και την blues. Σε αυτούς τους δίσκους και στο Saving Grace All That Glitters συμμετέχει η τραγουδίστρια Susie Dian και μια ομάδα μουσικών από την επαρχία της Αγγλίας, την οποία ο Robert Plant θεωρεί πατρίδα του. Και έχουμε λοιπόν πάλι folk μουσική, αμερικάνικη παραδοσιακή μουσική. Είναι το The Blackest Crow που το έχουμε ακούσει, είναι το Two Coats και τα δύο αυτά είναι λαϊκά κομμάτια, το τραγούδι Orphan Girl και το Poison του Bert Jans. Αυτό θα ακούσουμε τώρα για να πάρουμε μια γεύση από αυτή την τελευταία κυκλοφορία του Robert Plant, τον οποίον τον είδαμε και στη χώρα μας το καλοκαίρι.

Φοβερό αποτέλεσμα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία δουλειά και φαίνεται ότι η ομάδα αυτή των μουσικών έχει δέσει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν είναι τυχαία αυτή η ατμόσφαιρα. Έχουν το προηγούμενο άλμπουμ Saving Grace, το ηχογραφούσανε από το 2019 μέχρι το 2025. Μιλάμε για 6 χρόνια και μετά το 26 κυκλοφορούν αυτά τα καινούργια singles. Και είναι ήδη μια παρέα η οποία είναι πολύ δεμένη, όπως έλεγα. Τα φωνητικά δένουν απίστευτα. Ο Ρόμπερ Πλάντ με όλες τις γυναικείες φωνές που έχει τραγουδήσει και συνεργαστεί, δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά έχει μια μαγική ικανότητα να δένει καταπληκτικά με τις γυναικείες φωνές. Πραγματικά, αν παρατηρήσετε και με την Alison Krauss, και πίσω στη δεκαετία του 70 με τη Sandy Denny, που είναι η μοναδική συνεργασία που έχουν κάνει σαν Led Zeppelin τότε με κάποιον άλλο τραγουδιστή, κάποιον άλλο μουσικό, είναι η Sandy Denny των Fairport Convention. Είναι μια μαγεία σκέτη, δηλαδή η φωνή του είναι ένα πραγματικά μαγικό όργανο και η αίσθηση που βγάζει, βεβαίως, και όλη αυτή η μυστικιστική ατμόσφαιρα που λέει και ο φίλος μου εδώ ο Γιώργος. Λοιπόν, ομορφιές από το Saving Grace, All That Glitters. Λοιπόν, θα αλλάξω ήχο. Θα πάω σε πιο ματζόρε ήχο. Για αυτό το ένα και μοναδικό κομμάτι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, από το 1966. Για να βρούμε την παρέα του John Mayall, John Mayall and the Blues Breakers, και την πρώτη του συνεργασία σε αυτό το δίσκο του 66 με τον Eric Clapton. Μιλάμε τώρα για απίστευτα νέους μουσικούς τότε. Jack Bruce είναι μέσα στην παρέα, τον Eric Clapton που δεν ξέρω και εγώ πόσο χρονών είναι, ακόμα δεν έχουν κάνει τους Scream καλά. Μιλάμε για το 1966 και το άλμπουμ Blues Breakers with Eric Clapton. Λοιπόν, υπάρχει και η ιστορία, που δεν είναι δηλαδή μύθος, είναι αλήθεια, ότι η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε ο Eric Clapton στο συγκεκριμένο άλμπουμ εκλάπη και η τύχη της αγνοείται. Φήμες λένε ότι κάπου υπάρχει σε μια ιδιωτική συλλογή κάπου στην ανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε τώρα για μια κιθάρα που θα κοστίζει πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή και ήταν μια Gibson Les Paul Standard και σε χρώμα sunburst, ηλιοκαμένο δηλαδή, κίτρινο χρυσό. Λοιπόν, για πάμε στο Double Crossing Time, John Mayall and the Blues Breakers και Eric Clapton στην κιθάρα.

Και φυσικά Τζον Μάιαλ στο πιάνο, έτσι, στη φυσαρμόνικα και τα λοιπά. Κανονικά λέει ήθελε να κάνει τον δίσκο αυτόν live, να ακουστούν τα σόλι του Eric Clapton παιγμένα ζωντανά. Τέλος πάντων, αυτό το όνειρο, αυτή η ιδέα δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά αυτή εδώ η καταγραφή είναι μία από τις θρυλικότερες και λέγεται ότι τα παίξιματα του Eric Clapton στην κιθάρα εδώ, τα σόλο που κάνει, καθόρισαν πάρα πολύ το σκεπτικό, τον ήχο, την αισθητική του αυτοσχεδιασμού στη rock and roll μουσική. Λοιπόν, πολύ ταλαντούχα παιδιά, μιλάμε για πόσο χρονών, θα το ψάξω και θα σας πω μετά. Ωραία, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πάμε σε έναν καινούριο μπλουζίστα, μπλουζμαν, ο οποίος χαρακτηρίζεται, η μουσική του είναι πιο dark, έτσι, πιο σκοτεινή, και είναι ο Ross Harding, ο οποίος μας παρουσιάζεται το 2025 με τον δίσκο του Graveyard Blues. Ξου και σκοτεινιά που λέγαμε. Θα πάω σε αυτό το δίσκο και θα ακούσουμε το μόνο κομμάτι. Δηλαδή ποιο δίσκο, single είναι αυτό το συγκεκριμένο. Έχει βγάλει ένα δίσκο πάντως μέχρι τώρα. Και αυτό εδώ που ακούμε είναι από το 25. Για να τον ακούσουμε.

Αυτό ήταν ο Ρος Χάρντινγκ. Από την καταγωγή, λέει, από την Νότιο Αφρική, εκεί γεννήθηκε δηλαδή, ζει στην Βρετανία και ο δίσκος του Graveyard, μάλλον το κομμάτι Graveyard Blues που μόλις ακούσαμε από το 2025. Τώρα θα σας παρουσιάσω ένα παιδί, έναν κιθαρίστα μουσικό, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο κιθαρίστας των Ιταλών μέσα, τους οποίους παρακολουθούμε και ακούμε αρκετά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον το ότι η παρέα αυτή που απαρτίζει τους μέσα, τους Ιταλούς, οι οποίοι παίζουν έτσι ένα πολύ ατμοσφαιρικό, πώς να το χαρακτηρίσεις τώρα αυτό, έτσι, post, όχι δεν είναι post, είναι σαν ένα vintage doom metal, να το πω κάπως έτσι, με τα πολύ ωραία γυναικεία φωνητικά της Σάρα, που είναι σε πλήρη αντίθεση με όλο αυτό το πράγμα το οποίο φέρουν οι Ιταλοί μέσα. Το πολύ ενδιαφέρον με αυτούς είναι ότι ο καθένας έχει τελείως διαφορετικά ακούσματα, έρχονται από τελείως διαφορετικούς κόσμους και γι' αυτό και το αποτέλεσμα και του συγκροτήματός τους έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα μουσικό. Εγώ θα έρθω τώρα στη σόλο δουλειά του κιθαρίστα των μέσα, που είναι ο Little Albert, αυτό είναι το project name, ή αλλιώς Alberto Piccolo το όνομά του. Έχει κυκλοφορήσει 2 σόλο δουλειές και εγώ θα έρθω σε αυτήν του 2020 με τίτλο Swamp King. Εκεί που ακούς τα βαριά ρίφια, τις μεταλλιές και δεν ξέρω εγώ τι, ξαφνικά παίρνουν κάτι blues περάσματα που λες από πού ήρθαν αυτά, και είναι από τον Little Albert. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη του σόλο δουλειά του 20 και στο κομμάτι Blues Asteroid. Για να τον γνωρίσουμε.

Πάρα πολύ ενδιαφέρον και πώς φαίνεται, πώς ακούς τα σημεία που αναγνωρίζεις στο συγκρότημα των Μέσα. Γιατί είναι ο κιθαρίστας τους. Little Albert, Alberto Piccolo και Blues Asteroid, προσωπικός του δίσκος του 2020. Καλά, τώρα που τον ανακαλύψαμε αυτό το solo δίσκο, θα ακούσουμε κι άλλα από αυτόν, να δούμε ακριβώς πώς είναι και τα υπόλοιπα. Μιας και είμαστε στην περίπτωση εδώ των Μέσα, μιας και τους ανέφερα, θέλω να έρθω σε ένα συγκρότημα από τη Γερμανία, όπου δηλώνει το συγκρότημα ότι έχει υπάρξει για αυτούς πηγή έμπνευσης. Λοιπόν, τυχαία τώρα τους έχω αυτά τα δύο συγκροτήματα μαζί, αλλά να πω πόσο ωραία δένει με το γεγονός ότι προέρχονται όλα από τους Μέσα, που δεν τους ακούσαμε κιόλα σήμερα, άμα είναι λίγο πιο μετά. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε επιρροές. Γερμανοί Bochrend and Der Club of Gore, οι οποίοι είναι ένα συγκρότημα που παίζει ουσιαστικά μία ambient σκοτεινή jazz. Είναι ορχιστρική, μουσική, το σαξόφωνο έχει τον κύριο λόγο και είναι φοβερή ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτό το συγκρότημα, το οποίο υπάρχει από τη δεκαετία του 90 μέχρι και το 2020. Έχουν βγάλει συνολικά 8 δίσκους. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Θα έρθω στον δίσκο τον τρίτο τους, με τίτλο Sunset Mission, και το κομμάτι Prowler. Ακούστε εδώ κατάσταση, ακούστε ατμόσφαιρα.

αδιανόητη ατμόσφαιρα, φοβερή αυτή, σαν ένα σκοτεινό έτσι μυστηριακό τοπίο, ένα θρίλερ που υποβόσκει με αυτή την ωραιότατη νουάρ jazz κατάσταση. Πάρα πολύ ωραία, φοβερή η Bohren Ender Club of Gore. Εν τω μεταξύ, Gore, Club of Gore είναι φόρος τιμής στο ολλανδικό συγκρότημα Gore, το οποίο και για αυτούς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Λοιπόν, ωραία, ωραία πράγματα. Στο μεταξύ βλέπω εγώ ότι έχω για τη συνέχεια και ελπίζω να μπούμε έτσι ωραία και θα τα αφήσω για το τέλος. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα μια ατμόσφαιρα. Πάμε στην περίπτωση των του Faz Sagrado. Τον Faz Sagrado, οι οποίοι είναι Γερμανοί και το Morphin Prayer είναι από τον δίσκο τους Cold Remains, ένα ωραιότατο EP του 2024 με αυτή την bluesy ατμόσφαιρα.

Το οποίο αυτό project Faz Sagrato είναι το side project ή μάλλον η συνέχεια στη μουσική του Christian Peters, ο οποίος ουσιαστικά είναι μέλος, είναι ιδρυτικό μέλος των Samsara Blues Experiment. Θα κλείσουμε την εκπομπή απόψε με ένα κομμάτι το οποίο την πρώτη φορά θυμάμαι που το ακούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν αρκετά χρόνια, 4 ίσως, μπορεί και παραπάνω. Είχαμε μείνει όλοι άφωνοι και ουσιαστικά με αυτό το κομμάτι γνωρίσαμε την Σουηδή Άννα Βον Χάουσγουλφ, η οποία είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, φοβερή φωνή, παίζει εκκλησιαστικό όργανο. Και το άλμπουμ Dead Magic που έρχεται από το 2018 είναι νομίζω αυτό το οποίο την έβαλε στο χάρτη, δηλαδή την προσέξανε με αυτή τη δουλειά της σε πολύ μεγάλη, σε παγκόσμια βασικά κλίμακα, και την προσέγγισαν και πολύ γνωστή μουσική για συνεργασία και τα λοιπά. Λοιπόν, το κομμάτι είναι το The Mysterious Vanishing of Electra, που ωραιότατα θα μπορούσαμε να το είχαμε παίξει και στην εκπομπή με τα τραγούδια για την αρχαία Ελλάδα, που έχετε και δεύτερο μέρος παρεμπιπτόντως πολύ σύντομα. Λοιπόν, με την Άννα Βον Χάουσγουλφ θα καληνυχτιστούμε. Ραντεβού πάλι αύριο με το καλό στις 11. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους και ένα τεράστιο ευχαριστώ πάντα για τη συμμετοχή σας και το παρόν σας εδώ. Καλό βράδυ.

0: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Enplonet.
1: Enplonet.
0: Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Enplonet έχεις 40 γραμμή με μόλις 13,64 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή χωρίς περιττές χρεώσεις. Enplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία, με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027, αν και οι υψηλές τιμές ενέργειας και η ασθενής ζήτηση εξακολουθούν να επιβαρύνουν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αναθεωρήσεις ενισχύουν πάντως την αισιοδοξία για σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο. Η παραίτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέμπελ Μπάς στη Γερμανία συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αναταράξεις στο Βερολίνο, με την αντιπαράθεση γύρω από τις ευθύνες και τις καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις να εντείνεται. Ο αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαν απορρίπτει τις επικρίσεις, επιμένοντας ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση κινείται εντός χρονοδιαγράμματος. Την ίδια ώρα, οι συντηρητικοί εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα καταφέρει να ξεπεράσει τις όποιες διαφωνίες. Ωστόσο, η ευνηδιαστική παραίτηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαφωνίες που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο Κώστας Αργυρός.
1: Η ευνηδιαστική παραίτηση της Γερμανίδας Υπουργού Εργασίας Μπέμπελ Μπάς έδειξε πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στην κυβέρνηση Μέρτς, κάτι που επιβεβαιώνουν άλλωστε και τα ιστορικά χαμηλά ποσοστά των δύο κυβερνητικών κομμάτων, Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών, στις δημοσκοπήσεις. Η Μπάς, που παραιτήθηκε επίσης από την Προεδρία του S5, εξέφρασε πικρία για επιθέσεις που δέχτηκε από εκπροσώπους του κυβερνητικού εταίρου, είτε μέσω δηλώσεων είτε μέσω διαρροών, σημείο στο οποίο στάθηκε άλλωστε και ο άλλος πρόεδρος του κόμματος και αντικαγκελάριος Λάρς Κλίνγκμπαν. Από τη μεριά του, ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του ζητήματος, επιμένοντας ότι και οι δύο εταίροι παραμένουν πιστοί στην κοινή μεταρρυθμιστική ατζέντα. Στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών υπάρχει γκρίνια, επειδή καθυστερούν νομοσχέδια που επεξεργαζόταν η Μπάς, όπως το συνταξιοδοτικό ή η ευελιξία στο ωράριο εργασίας. Το βάρος να επιταχύνει τις διαδικασίες, που συναντούν όμως αντιδράσεις από συνδικάτα και τη βάση των σοσιαλδημοκρατών, πέφτει τώρα στον νέο Υπουργό Εργασίας, Αλεξάντερ Σφάιτσα, ο οποίος πάντως είχε και αυτός εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες προτάσεις των Χριστιανοδημοκρατών. Κώστας Αργυρός από τη Βόνη για την Deutsche Welle.
9: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί η Λευκωσία το μνημόνιο Τουρκίας Τουρκοκυπρίων για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. Προσεχόμενος στη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, κατήγγειλε ότι η συμφωνία συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας ότι θα ενημερώσει σχετικά τους ομολόγους του. Από τη Λευκωσία, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Λουκιανός Λυρίτσας.
10: Το έργο αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις νότιες ακτές της Τουρκίας με τα κατεχόμενα και έχει χαρακτηριστεί από την τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά ως το έργο του αιώνα. Το σχετικό μνημόνιο προβλέπει την κατασκευή αγωγού μήκους περίπου 100 χιλιόμετρων με κατάληξη τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Τεχνετζίκ κοντά στην Κερίνια. Στόχος είναι αντικατάσταση του πετρελαίου από φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή των κατεχομένων, ενώ σχεδιασμός προβλέπει και δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο αγωγός αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου τουρκικού σχεδιασμού για την ενεργειακή σύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία, καθώς η Άγκυρα προωθεί παράλληλα και την κατασκευή υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου, μέσω του οποίου τα κατεχόμενα θα συνδεθούν απευθείας με το τουρκικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου και η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να ενισχύσουν την ενεργειακή εξάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία. Ήδη από το 2015 λειτουργεί υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς νερού από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Με τα νέα έργα, η Άγκυρα επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της σε κρίσιμες υποδομές, εδραιώνοντας περαιτέρω την οικονομική εξάρτηση των κατεχομένων. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
9: Παρά την κριτική που δέχεται για τους χειρισμούς του στο Ουκρανικό, ο πρόεδρος Τραμπ δεν δείχνει διατεθειμένος να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία και θεωρεί ότι κυρίως η Ουκρανία πρέπει να συμβάλλει περισσότερο στην επίτευξη μιας συμφωνίας. Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το βράδυ ο καγκελάριος Μέρτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τον ενημέρωσε για τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων και ενεργειακών υποδομών το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς επανέλαβε τη στήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η Ρωσία είναι εκείνη που πρέπει να αποδεχθεί μία εκεχηρία που θα καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών υποδομών. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η Βουλγαρία ζήτησε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη διερεύνηση επιθέσεων με ντρόν σε πλοία στην Μαύρη Θάλασσα. Παραμένει άγνωστο αν τα ντρόν προήλθαν από τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Η ανθρωπιστική οργάνωση Sea-Watch ανακοίνωσε ότι διέσωσε 227 πρόσφυγες και μετανάστες στην Κεντρική Μεσόγειο μέσα σε 2-24 ώρα. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία Sea-Watch 5 και Aurora 2. Σύμφωνα με την οργάνωση, τα διασωστικά σκάφη παρενοχλήθηκαν από αγνώστου ταυτότητας πλοιάρια. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανοίγοντας 2 νέες θεματικές ενότητες. Οι συζητήσεις αφορούν την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας, ιδιαίτερα για την Ουκρανία, δεν αναμένεται πριν από την επόμενη δεκαετία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Το θέμα της ημέρας. Γαλάζιο μπλέιζερ, μαύρο παντελόνι, χαρακτηριστική κόμωση. Έτσι απαθανατίζει την Άγγελα Μέρκελ ο γαλλογερμανός καλλιτέχνης Ζερεμί Κέιρας σε πορτρέτο που εμφανίστηκε πρόσφατα πρώτη φορά στο Μουσείο Μπόντε του Βερολίνου. Τόσο πολλούς επισκέπτες προσελκύει αυτός ο πίνακας, ώστε θα παραμείνει στο Μουσείο Μπόντε ως τις 3 Ιανουαρίου του 2027, 3 μήνες περισσότερο από ό,τι αρχικά προβλεπόταν. Πριν λίγες μέρες εμφανίστηκε και η ίδια η Μέρκελ μπροστά στο πορτρέτο της για να υπογράψει αυτόγραφα. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Η ουρά των επισκεπτών έφτανε μέχρι την είσοδο. Κάποιοι έλεγαν βέβαια ότι βρέθηκαν στο μουσείο για τη μόνιμη συλλογή του, όχι για την πρώην καγκελάριο. Παρά τα αυτά, όπως είπε εκπρόσωπος του Μουσείου Μπόντε, τα 450 εισιτήρια της εκδήλωσης εξαντλήθηκαν γρήγορα, ενώ περίπου 300 είχαν ήδη προκρατηθεί. 5 χρόνια μετά την αποχώρηση από την εξουσία, φαίνεται ότι όλοι θέλουν να δουν και να ακούσουν την πρώην καγκελάριο. Το Φεβρουάριο έκανε την πρώτη της επανεμφάνιση σε συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών και καταχειροκροτήθηκε. Ακολούθησαν σενάρια τα οποία παρά αυτά διαψεύστηκαν ότι μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος της χώρας ή έστω να αναλάβει καθήκοντα διαμεσολαβητή για την Ουκρανία. Η Άγγελα Μέρκελ πάντα με εντυπωσίαζε για την υφαλιότητα με την οποία αντιμετώπιζε όλους αυτούς τους άνδρες όπως ο Πούτιν, χωρίς καμία ένταση, λέει η Μάρλεν Χάνεμαν, παρακολουθώντας μια παρουσίαση του βιβλίου από την πρώην καγκελάριο στο ιστορικό μουσείο του Πενεμίντε στο Μεκλεμβούργο. Λίγες σειρές πιο μπροστά κάθεται η Άνετ Λίμαν με τον σύζυγό της και εκείνη εκφράζει παρόμοια γνώμη. Η κυρία Μέρκελ εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει με όσα έχει πετύχει, με τη συνολική πορεία της. Ασφαλώς όλοι κάνουν λάθη όταν κατέχουν αξιώματα, όμως διαχειρίστηκε τεράστιες κρίσεις όπως η πανδημία και το προσφυγικό. Για τον διάδοχό της, Φρίντριχ Μέρτς, οι παρενέσεις της Μέρκελ αποτελούν δύσκολη παρακαταθήκη. Ο σημερινός πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και καγκελάριος έχει επιλέξει συνειδητά μια διαφορετική πορεία. Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο στην καγκελαρία, τα ποσοστά αποδοχής της δημοσκοπήσεις κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά για τον Μέρτς.
12: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

δώσεις. Και αγόραζε όνειρα να αγοράζεις αισθήσεις. Γιατί όταν θα καίγεσαι θα σου δώσουν τις λύσεις. Πάρε όμως το ρίσκο, πάρε πίστοση χρόνου. Γιατί ίσως σε βρούνε στη γωνιά ενός δρόμου.

πουλα σκέψεις και εικόνες, πουλα όμορφες λέξεις, πουλα γη και αέρα, πουλα νύχτα και μέρα. Όμως κοίτα να αντέξεις, γιατί δεν θα έχεις χρόνο. Κι αν εσύ δεν προσέξεις, θα σ' αφήσουνε μόνο. Στους διαδρόμους που παίζεται το μεγάλο παιχνίδι, έχουν ήδη διαλέξει ποιος θα μείνει ή θα φύγει. Τυχεροί το γλεντάνε με σαμπάνιες

0: Για σωστό και απεριόριστο ίντερνετ δεν πληρώνεις πολλά, γιατί έχεις Emplonet. Ταχύτητες για streaming, για τη δουλειά ή για το αγρόκτημα και τα φωτοβολταϊκά. Με την Emplonet έχεις δεκάρα γραμμή με μόλις 3,41 ευρώ το μήνα, με έξυπνη ετήσια πληρωμή, χωρίς περιττές χρεώσεις. Emplonet.gr. Γρήγορο ίντερνετ όπου το χρειάζεσαι, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Εφάπαξ ενοικίας εξοπλισμού από 93 ευρώ.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.